0: μου αγανιέν. Ένι μου απ' αμπόρου για πόρια, μου γέμι κάγει ο πίνουρ πάω μη γιάν. Μπορεί χαρουήλ, χαρουήλ αντέμε ο πίγου κι ατολίο, ενί ο νουαγγέλ καράμα.
1: Άγια, αγάλα κι ο σέντρα, είναι μόνο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένω, κουάνα κουάνα μόνο.

0: Και γιο μη κρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ
2: μη μάρ με πατσού.
0: Ιτιούνιο, ο ρέδιο.